0: Πρόδρομο Σεπτέμβριο, σαν καραμιά ονομένε, δεν συντόσουν δύο πατσμιντ μήνωτε. Σε αν παρσάτε, ξημερινά επίρνουμε μα μπρίζ, δραγμίλια, χιά, τα δίρπη, ευενό, είχε πάρει σοφρί, μου συνφωνμάτσι, μπαρζέμ, γαλγάτ, με κορυμνό, σιντάζον, μπρόξεν, μπρόξεν, λαν. Τα πατήρι και μπρίβι, γκάτ, σπόσμου, σμασίν, ερβάιρα, καλίζει, καου σκάλπα, καμπόλβαρ, τα πατρίβι, ψον, βάλτεμαρ, πώ μάρι, σοβρί, τη στούτ. Τα τρέσσα, η αλαχά, τα λένσι, η κορμασίν, ερβάιρα, κομπρίβι, μιερ, πώ μ στορά, ισκατάσκα, μπρόξεν, πώ γκάν, λαν, γιάν, τα ρίκινα, καν, ξέλια. Στο θητεία βέρινιγκ ατσέλια ρεμόν τάρμπον. Βιεν νουα στα ψήτημα μπράουτσο το Μάροβς κατ ρίτω. Σε πάθος τζάζ ο Σέλς Ράδιο Σταρ FM. Αλλά ως πρέξ νουα σκατήτης κανότας διεν βιτ θείωτα ανάκομας κάρτης πόσμς. Μια ώρα η ρεφίνης τάις νέον. Για νου νεμάλδος τα ανάκομα γάρ φίρμε απούσε βιν μέρις λαλιάον. Αν θα μπράουξαν πως βέλ ατβιεγλωτάκ vienkāršāk, ja nu dodamies šeit pat, piemēram, no Pļauniekiem un Pārdaugavas virzienā, tad nu tiešām izmantojot dienvidu tiltu, es nu aizbraucu līdz pat pašai Mārupei un vienības gatvei. Tālāk. Tālāk ir ar labu mūziku, mēs arī turpinām.
1: Otrais cēliens kopā ar Ergo mūža pensiju. Lai dzīves garākais atvaļinājums sniedz vairāk brīvības un mazāk raižu. Ergo.